0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Ραδιο. Κάτρα FM. Σε βρέμενο το χιτ μουσικά.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σοβρέμενατο χιτ μουσικά.
1: Hey Bulgaria, it's Bebe Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy. Mom!